0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Κάνουμε κρούτσικο και άλλοι και άλλοι.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Παίζουν πιο φόβο, αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούργια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Παίζουν πιο φόβο, αγάπησες πάλι. Σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου πιο φόβο, αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε την

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Μα σε αγαπώ και αυτό νομίζω είναι κάτι.
1: Έμπνευση 107 FM.

Η ώρα είναι 6. Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

Έμπνευση 107 FM.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς.

ύποπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής.

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουν πολλά.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Είσαι μόνος που στέλνεις τελικά τα πλέξανε τα μαύρα κέρατα τους. Χτυπάνε κατά

0: Η ώρα είναι 7.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: iForever 2026. Η γιορτή της αειφορίας για τέταρτη χρονιά στη Σύρο. 19 Ιουνίου στην Έπαυλη Τσιροπινά και 20 στην παραλία του Αμερικάνου. Εργαστήρια, μαγειρικές, σωματικές ασκήσεις, παραμύθια, παιχνίδια, μουσικές. Με άλλα λόγια, γιορτή. Γιορτή της αειφορίας. Σας περιμένουμε. Φέρτε και τις φίλες σας. Διοργάνωση και ΠΕΑ Σύρου Ερμούπολης.
5: Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση 107 FM.
6: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της 5ης, 7 και 9 πάει η ώρα, 18 Ιουνίου σήμερα. Στο πρωινό της 5ης, λοιπόν, και να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό. Καθώς σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει από ό,τι φαίνεται τους 31 το πολύ. Λίγο χαμηλότερη θερμοκρασία από τις προηγούμενες μέρες. Ίσως βρέξει εκεί γύρω στις 2 το μεσημέρι σε κάποιες περιοχές και βλέπουμε συννεφιά τουλάχιστον μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία.
0: Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρη,
1: συνεχίζουμε.
0: Καλημέρα με Νατάσα Μποφίλιου τώρα και το μέτρημα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Πέμπτης.
1: Πώς θα να το μετρημά αυτό, γι' αυτό ακριβώς θα μιλήσουμε. Αυτό που κάναμε εμείς χθες, διαβάζοντας για την εφαρμογή την καινούρια, το πόσο κάνει, όπου συγκρίνουμε τις τιμές περίπου 10.000 προϊόντων. Φαίνεται ότι το έχουν κάνει και όλες οι εφημερίδες σήμερα. Διαβάζουμε το ρεπορτάζ της Καθημερινής. Είναι η σύγκριση τιμών μέσω κινητού. Δηλαδή, είναι μια εφαρμογή στην οποία μπαίνουμε και βλέπουμε αυτά που θέλουμε να αγοράσουμε. Φτιάχνεις μια λίστα. Εγώ το δοκίμασα χθες αρκετά. Έχει τα πάντα. Φτιάχνεις μια λίστα για το σπίτι, για τη δουλειά. Και συνέχεια μπορείς απλώς να προσθέτεις μέχρι να φτάσεις να πας στο σούπερ μάρκετ. Και σου δείχνει σε ποια σούπερ μάρκετ θα βρεις τα ίδια πράγματα στις χαμηλότερες τιμές.
0: Άρα για κάθε προϊόν που βάζεις στη λίστα σου δείχνει σε ποιο σούπερ μάρκετ θα βρεις την καλύτερη τιμή.
1: Όχι, ναι. Όταν το κοιτάς μετά αναλυτικά, σου λέει εκεί θα τα βρεις. Συνήθως, όταν θέλεις να πάρεις μια οικογένεια, όπως λέμε, προϊόντων, δηλαδή καθαριστικά για κουζίνα, πλυντήριο κτλ., ίσως αν είναι και από τον ίδιο όμιλο, να είναι όλα γκρουπαρισμένα και πιο φθηνά σε ένα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να πας σε 5 σούπερ μάρκετ για να τα πετύχεις. Από την άλλη, φίλοι που έκαναν αυτή την σύγκριση χθες και τους είδαν να ανεβάζουν screenshot στα social, ήταν φοβερό. Λέμε για καρτέλ καμιά φορά, ότι σε κανένα σούπερ μάρκετ δεν είχε ούτε ένα λεπτό διαφορά ένα προϊόν. Δηλαδή είχε 3,82, 3,82. Σε όλα τα σούπερ μάρκετ είχε 3,82. Αλλά εγώ βρήκα και πράγματα που ήταν πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, yeah. Όχι, δηλαδή βρήκα κάτι απορριπαντικά πλυντηρίου πιάτων, γνωστή μάρκα, πολύ γνωστή, που στο ένα σούπερ μάρκετ είχε 6,80 και στο άλλο είχε κοντά στα 13 ευρώ. Δηλαδή ακριβώς διπλάσια τιμή. Δηλαδή το 50% που έλεγε ενδεχομένως, όντως να ήταν.
0: Ήταν σε προσφορά όμως.
1: Δεν ξέρω, γιατί δεν τα δείχνει αν είναι σε προσφορά ή όχι. Σου δείχνει την τιμή. Πατάς επάνω σε αυτό που το αναγνωρίζεις, γιατί το θέλεις, γιατί είναι οι ταμπλέτες που χρησιμοποιείς και μετά βλέπεις ότι όντως έχει διαφορά. Γενικά στα περισσότερα είδα διαφορά. Απλώς είδα και από φίλους screenshot που ήταν παντού το ίδιο, δηλαδή δεν μπορείς να ξεφύγεις πουθενά.
0: Ο στόχος του μέτρου, πάντως, όπως λέει η κυβέρνηση, είναι να δημιουργήσει πίεση και ανταγωνισμό για χαμηλότερες τιμές.
1: Εντάξει, προφανώς. Γιατί.
0: Αλλά αν συντονιστούν μεταξύ τους.
1: Ναι.
0: Λίγο χλωμό.
1: Γιατί τώρα τα απορριπαντικά που είναι και ακριβό πράγμα. Αν σε ένα σούπερ μάρκετ έχει τις ταμπλέτες που είδα εγώ 13 και το άλλο το έχει 6,80, είναι λογικό κάποιος να κινηθεί προς τα εκεί.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, θα πούμε περισσότερα και μετά.
1: Να ψωνίσουμε, δεν μπορούμε περισσότερα. Να πούμε, μπορούμε να πούμε όσα θέλετε.
0: Αλλά περιμένουμε και τη δική σας.
1: Το χρησιμοποιήσατε εσείς το πόσο κάνει.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ. Βασίλης Καζούλης. Και τα αεροπλάνα, 7 και 4 η ώρα, πρωινό Πέμπτης, 18 Ιουνίου, Ματούλα Δημήτρης μαζί σας.

0: Αποστόλης Καζούλης και μία από τις μεγάλες επιτυχίες, αεροπλάνα και η Άννα και 7 και 19 η ώρα στο πρωινό της 5ης 18 Ιουνίου σήμερα. Θυμίζουμε ότι αύριο Παρασκευή έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο. Ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 9.300 ευρώ. Και πώς γίνεται αυτό? Λαμβάνοντας μέρος στο παιχνίδι μας, στέλνοντας μήνυμα στο 19.600 γράφοντας μόνο win. Και περιμένετε μέχρι αύριο στις 4. Μάλλον περιμένουμε εμείς τα μήνυματά σας μέχρι τις 4. Λίγο μετά τις 4 η Μέρη κάνει την κλήρωση και τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό, τότε θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 9.300 ευρώ και έτσι να κερδίσετε.
1: Αυτό.
0: Θυμίζουμε ότι το κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά. Με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Επίσης, κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Λέμε άλλη μία το ποσό για να το θυμηθούμε, να το έχουμε έτσι κατά νου. 9.300 ευρώ. Καλή επιτυχία. 7 και 20 πάει η ώρα και συνεχίζουμε τώρα με Παν Παν και την ανισόπεδη δίσκο και την Καλλιόπη Μητροπούλου. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.

0: δίσκο. Αυτή λοιπόν η πολύ τραγουδισμένη πλέον ανισόπεδη δίσκο και τραγούδι στο οποίο το έχουν χορέψει όλοι.
1: Κάτι μαύρο όμως αυτό το τραγούδι, κάτι μου φαίνεται λίγο σκοτεινό πολύ.
0: Υπάρχει, γιατί αν προσέξεις το τραγούδι στίχο-στίχο, εκεί καταλαβαίνεις.
1: Θέλω να πεθάνω. Λοιπόν, ναι. Πάμε να πούμε στιγμή.
0: Χορεύεις ξορκίζοντας τη σκοτεινιά, ναι. Κατά κάποιον τρόπο.
1: Πολύ ωραία. Να πάμε να πούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να πούμε ότι έχουμε μαζί μας το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Γιατί αν θέλετε να ξέρετε τι πληρώνετε για το ρεύμα σας, αυτή είναι η εταιρεία. Είναι το φυσικό αέριο. Θα απολαύσετε σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Είναι η ασφάλεια που θέλει κανείς να έχει στο ρεύμα του. Θα τα μάθετε όλα στο 18 11 33, καλώντας εκεί ή με μια επίσκεψη στο φυσικοαέριο.gr.
0: Επίσης μαζί μας έχουμε και σήμερα την Κοσμοτέ Telecom. Αν είστε επιχειρηματίες και ψάχνετε τρόπους να εξελίξετε την επιχείρησή σας χωρίς να αυξήσετε τα έξοδά της, η Κοσμοτέ Telecom σας δίνει τη λύση με το Magenta One Business, γιατί τώρα μπορείτε να συνδυάσετε το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σας, να μπείτε στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείτε από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είστε πάντα online και από μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σας, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και πολλά άλλα. Για να κερδίσετε λοιπόν περισσότερα χωρίς να κάνετε περισσότερα, μπείτε στο κοσμοτέ.gr κάθετος Magenta One Business. Και εμείς συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Δημήτρη Μητροπάνο από τα κλασικά μας αμέσως μετά.
2: Καλημέρα μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Ο Γιάννης Πανός ξεκινά την καριέρα του στο Παρίσι με την Μπριζίτ Μπαρντό και την Ζιλιέτ Γκρεκό. Ο ήχος της Δύσης τον ακολουθεί για πάντα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλ SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
4: 9.300 ευρώ.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
6: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα επιβλητά της γιαγιάς που ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά. Δεν ξέρω.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 9.300 ευρώ.
5: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
4: Μελωδία 99,2.
5: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Φαρμασία.
9: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
10: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικού φίλτρου Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
11: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
12: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
13: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στο γκάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
14: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει τρεις νέες εκθέσεις για το καλοκαίρι. South by Southeast, προς ανατολίζοντας τη συλλογή, με 100 έργα 50 καλλιτεχνών από 20 και πλέον χώρες. Γιώργος Λάπας, Spotlight και Μαργαρίτα Αθανασίου, Voices 2025, emst.gr.
15: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά, ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
16: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
17: Tilda Swinton, ongoing. Εκτρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Πέδρο Αλμοδόβαρ, Λούκα Γκουαντανίνο, Τζοάννα Χόκ, Ντέρεκ Τσάρμον, Τζιμ Τσάρμους, Ολιβιέ Σαγιάρ, Τιμ Βόκερ, Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing, από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
18: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
19: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
20: Δύο φορές τελείωσε η ζωή μου, προτού τελειώσει. Μένει ακόμη να φανεί εάν η αθανασία μου αποκαλύψει ένα τρίτο γεγονός, τόσο μεγάλο, τόσο δύσκολο να το συλλάβει κανείς, όσο αυτά που ήδη έτυχαν δύο φορές. Ο χωρισμός είναι όλα όσα ξέρουμε για τον παράδεισο και όλα όσα χρειαζόμαστε από την κόλαση. Χωρισμός, Έμιλι Ντίκινσον.
21: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: από τα κλασικά μας. Ο Δημήτρης Μητροπάνος και οι θάλασσες είναι μελωδία στην παρέα σας. Στο πρωινό της Πέμπτης, έχουμε 18 Ιουνίου σήμερα, 7:35 η ώρα τώρα, και σαν της επικαιρότητας.
1: 18 Ιουνίου, αυτή την ημερομηνία θα έχει συμφωνία επάνω, ή τη χθεσινή.
0: Μάλλον τη χθεσινή, ναι. Διότι υπογράφηκε τελικά η συμφωνία. Και ίσως, διαβάζουμε εδώ σε ένα ρεπορτάζ, ίσως να μην γίνει και η τελετή που περίμεναν ότι θα γίνει στη Γενέβη αύριο.
1: Ναι, πάει το ταρατατζούμ.
0: Υπογράφηκαν τον Γκοβ, πήγαν στον Γκοβ και το υπέγραψαν.
1: Ακριβώς.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν και ο Μασούτ Πεζεσκιάν έβαλαν την υπογραφή του συμφωνία τα ξημερώματα. Ο Τραμπ λέει ότι για κάποιο διάστημα, σύμφωνα με αυτή την συζήτηση που είχαν με τους Ιρανούς, πέρα από τη συμφωνία, θα παραμείνουν στην περιοχή του κόλπου για ένα διάστημα και θα απειλούν την Τεχεράνη ότι σε περίπτωση που δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις θα υπάρχουν αντίπεινα.
1: Ναι.
0: Επίσης,
1: τώρα όλα αυτά φαίνεται να περιμένουμε να τα δούμε στην πράξη. Γιατί ωραίες είναι τέλος πάντων όλα αυτά τα πράγματα που ορίζει η συμφωνία. Αλλά ήδη υπάρχουν δηλώσεις του Τραμπ που λέει πως οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή του κόλπου για κάποιο διάστημα. Ναι. Άρχισε τις προειδοποιήσεις στην Τεχεράνη, όπως σε περίπτωση που δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις. Εντάξει, υπάρχουν αιχμές και από τις δύο πλευρές.
0: Επίσης, υπάρχει ένα ακαθόδη ζήτημα, αυτό με τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια. Ναι. Ο Τραμπ σε κάποιες δηλώσεις του λέει: εμείς δεν θα δώσουμε αμερικανικά λεπτά χρήματα στο Ιράν, αλλά έχει δημιουργηθεί ένα ταμείο για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Ποιος επενδύει εκεί και ποιος συμμετέχει.
1: Ναι.
0: Είναι ένα μεγάλο θέμα.
1: Εντάξει, μα γι' αυτό έγινε, αυτό είναι το θέμα.
0: Απλά δηλώνει πως δεν είναι αυτό το θέμα.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
0: Εννοείται. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Γιάννη Κότσιρα. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 7:37 η ώρα. Τα χέρια μου ανοίγω.

0: Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης με αυτήν την ωραία ζεστή φωνή του εδώ μας θύμισε το κλασικό όνειρο απατηλό. Καλημέρα Μελωδία.
1: Καλημέρα.
0: Με Ματούλα και Δημήτρη στο πρωινό της 5ης 18 Ιουνίου, 8 παρατέταρτο πάει η ώρα. Να σταθούμε για λίγο στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, διότι διαβάζουμε κάτι το οποίο... Ακόμα μια δυσάρεστη είδηση.
1: Ναι.
0: Η κλιματική κρίση σκοτώνει τα έλατα της Ελλάδας.
1: Ναι. Όλα αυτά τα έλατα δάση που θαυμάζουμε καμιά φορά με επισκέψεις στον Πάνωνα, στον Ταΐγετο, στο Μέναλο, στο Χελμό, γράφει το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής εδώ ότι πεθαίνουν. Η κύρια αιτία είναι οι υψηλές θερμοκρασίες, η παρατεταμένη ξηρασία, συνθήκες που προκαλούν υδατική καταπώνηση στα δέντρα, αδυναμία στην υδραυλική συμπεριφορά τους, όπως λέγεται, για μεταφορά νερού στα ανώτερα μέρη της κόμης, δηλαδή
0: την κορυφή του δέντρου, από τις ρίζες.
1: Από τις ρίζες είναι και λίγο το νερό, δεν είναι τόσο άφθονο και τέλος πάντων όταν καταπονείται το δέντρο δεν έχει τη δύναμη να φτάσει στο νερό μέχρι ψηλά.
0: Άρα το δέντρο μαραίνεται από την κορυφή προς
1: ναι,
0: τη βάση.
1: Και στη συνέχεια λοιπόν νεκρώνεται με αυτόν τον τρόπο ή τέλος πάντων είναι λίγο ζεχτηριασμένο και να μην νεκρώνεται εντελώς. Πάντως δεν είναι αυτά τα έτσι θαρελά, αυτά τα μεγάλα. Θαλερά, έτσι δυνατά, καταπράσινα που θαυμάζαμε κάποτε. Ή τουλάχιστον, εντάξει, έτσι είναι ακόμα, αλλά ναι, φαίνεται ότι η κλιματική αλλαγή θα τα επηρεάσει πολύ.
0: Να, αφού μιλάμε για κλιματική αλλαγή, να μιλήσουμε και για τα νησιά που φέτος το καλοκαίρι για ακόμη μια χρονιά δεν έχει δέντρα καθόλου, αλλά δεν θα έχει και νερό.
1: Ναι, δεν θα έχει νερό. Είναι πολύ μεγάλα τα προβλήματα ήδη από πολύ νωρίς στα νησιά. Αλλά γενικά αυτό που λέγαμε για τα δέντρα, πέρα από τα δάση, που, εντάξει, φυσικά είναι ένα βαρόμετρο για τη φύση και για την ζωή μας, ας σκεφτεί κανείς πώς φερόμαστε στα δέντρα, τα πέντε δέντρα αυτά που έχουμε στην Αθήνα.
0: Πώς
1: τα πετσοκόβουμε, πώς τα υποτιμάμε, πώς δεν τα υπολογίζει κανείς όταν χτίζει, πώς τα κλαδεύει με τρομερή αδιαφορία και βία η Δήμη, πώς τα κλαδεύουν. Εντάξει, είναι η σχέση μας με τη φύση, νομίζω ότι θέλει.
0: Από το καλό στο καλύτερο.
1: Πολύ, πολύ ντιβάνι.
0: 8 παρα 14 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Πέμπτη. Συνεχίζουμε. Μπάμπη Στόκας. Ένας κόμπος η χαρά μου. Πρώτη εκτέλεση φυσικά από τον Γιώργο Νταλάρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Μιλούσαμε και λίγο πριν για τα έλατά μας που σκοτώνονται από την κλιματική κρίση. Για το νερό που δεν έχουν πια τα νησιά λόγω των απαρχαιωμένων δικτύων και της πολύ μεγάλης ζήτησης πια. Χωρίς μελέτη, για να προλάβουμε όλη αυτή την τουριστική έκρηξη. Και έχουμε και το λαγοκέφαλο.
1: Ναι, γιατί και αυτό στην κλιματική αλλαγή οφείλεται. Ένας από τους λόγους που πέρασα στη Μεσόγειο.
0: Από τους
1: είναι, είναι γιατί ζεσταίνονται τα νερά. Γενικά αυτό το ψάρι νομίζω θέλει θερμά νερά. Οπότε, ναι, άρχισε να ζεσταίνονται και τα δικά μας τα νερά από εκεί που ερχόταν, τέλος πάντων, και βρήκε μια χαρά οικογένεια και θαλπόρη.
0: Λέει, ας τρίψω και από εδώ να δω τι παίζει.
1: Κανονικά, αφού είδα φως, μπήκα και από το Σουέζ.
0: Για να δω τι γίνεται. Ας κάνω μια οικογένεια.
1: Γίνεται χαμός στα social, το λαγοκέφαλο, χαμός. Χθες έκανε και ο Αρκάς ένα σκίτσο, όπου τον έχει με αυτή τη γνωστή έτσι, φατσούλα με το βρωμό ψάρο με τα δόντια εκεί πέρα, τα δύο μπροστά που είναι και πολύ κοφτερά, και έγραφε δεν μας έφταναν οι χοντροκέφαλοι, οι στενοκέφαλοι, οι ξεροκέφαλοι, οι θερμοκέφαλοι, ήρθαν και οι λαγοκέφαλοι, αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση, εντάξει, πολύ ανησυχία, χαμός. Μου κάνουν εντύπωση πιο πολύ από όλους αυτοί που στα social media, κάτι τύποι, έχουν όρεξη με AI να κάνουν ότι πιάσαν τον τάδε λαγοκέφαλο, ότι
0: τους
1: τσίμπησε αυτό, ότι αυτός εμφανίστηκε, τέλος πάντων, στη Βάρκιζα ή όπου αλλού.
0: Στον Άλυμο,
1: ναι, κάποια περιστατικά, εντάξει, μπορεί να είναι και αληθινά. Αλλά πραγματικά έχετε τώρα διάθεση να τρομοκρατείτε ακόμα περισσότερο τον κόσμο που σκέφτεται να πατήσει το ποδαράκι του μέσα στη θάλασσα φέτος, ανεβάζοντας AI φωτογραφίες φτιαγμένες με ένα λαγοκέφαλο στα χέρια σας ή στα πόδια σας. Αλήθεια.
0: Μιλάμε για social media.
1: Όχι, μιλάμε για πολύ ελεύθερο χρόνο. Από κάποιους.
0: Ναι. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε. Μαρίνα Σπανού, το ταξίδι. Καλημέρα.

0: φωνιά στο Παγκράτη.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό τη Πέμπτη μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
2: Βέβαια, μαζί μα έχουμε το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια. Αν θέλετε να ξέρετε τι πληρώνετε για το ρεύμα σα, υπάρχει φυσικά το Maxi Home Safe από το Φυσικό Αέριο. Σταθερή χρέωση για 12 μήνε, όφελο 50 ευρώ. Ασφάλεια που θέλετε στο ρεύμα σα, όλοι μα, αυτό θέλουμε. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια, θα καλέσετε τώρα στο 18133 ή θα μπείτε στο site του, στο Φυσικό Αέριο Ελλάδος.gr.
1: Και στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους.
3: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
5: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλ SMS γράφοντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
5: 9.300 ευρώ.
6: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
7: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα έπιπλα της γιαγιάς, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά. Δεν ξέρω.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 9.300 ευρώ.
6: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
5: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
8: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τέλειωσα σε 5 λεπτά.
9: Online.
8: Ναι.
9: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
8: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
9: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
8: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
10: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Καλοκαίρι 2026. Τα φαντάσματα με χυμούς αράζουν. Τον Οκτώβρη μας τρομάζουν.
2: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
3: Bigger, better, spookier.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
6: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
9: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
10: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
9: λειτουργικότητας και αισθητικής.
10: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
9: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
10: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
9: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
10: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
9: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
10: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
9: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
10: SMK Group. Το μέλλον.
11: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
12: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69360 69370.
13: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης, 8 και 7 η ώρα. Ο Δημήτρης Μπάσης εδώ μαζί με στο σπασμένο καράβι, πρώτη εκτέλεση φυσικά από τον Κώστα Καράλη, με την υπέροχη μουσική του Γιάννη Σπανού. Έχει μελοποιήσει εδώ ένα ποίημα του Σκαρίμπα. Να θυμίσουμε ότι έχουμε το αφιέρωμά μας, το μεγάλο μας ραντεβού, 12 Ιουλίου στο Λυκαβητό, αφιέρωμα στον Γιάννη Σπανό, η κασέτα του Μελωδία. Η τωρινή. Με Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα και Κώστα Τριανταφυλλίδη να μας θυμίζουν αυτές τις πολύ μεγάλες στιγμές αυτού του ξεχωριστού συνθέτη που πήγε στη Γαλλία, έκανε καριέρα εκεί, μετά ήρθε εδώ και έφερε και λίγη άβρα τις Δύσεις, αλλά έγραψε και πολύ σπουδαία λαϊκά. Αυτός λοιπόν ο συνθέτης θα είναι το τιμούμενο πρόσωπο της βραδιάς αυτής, 12 Ιουλίου, στο Λυκαβητό. Και μαζί θα έχουμε και τρεις νέες φωνές που γνωρίσαμε εδώ στις κασέτες του Μελωδία, η Μαρία Λαμανή, η Λάμπρος Βασιλείου και η Βασιλική Μιχαλοπούλου. Να θυμίσουμε ότι η προπόληση συνεχίζεται και γίνεται μέσα από την ticketservices.gr. Αυτά προς το παρόν. Και το Σαββατοκύριακό μας θα είναι αφιερωμένο στον Γιάννη Σπανό, έτσι να θυμηθούμε πολύ σημαντικές στιγμές του. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Λαυρέντη Μαχαιρίτσα και το Μικρό Τιτανικό. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Πέμπτης.

0: Νατάς από φίλου, όλα είναι μπροστά. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό 5η 18 Ιουνίου.
1: Εδώ είμαστε. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τώρα λίγο Μουντιάλ. Γιατί χθες, από προχθές, εδώ και δύο μέρες τέλος πάντων, έχουν αρχίσει να παίρνουν οι μεγάλες ομάδες στο παιχνίδι. Οπότε.
0: Γιατί δεν είχαν πει νωρίτερα.
1: Γιατί είναι απλά στο πρόγραμμα. Γιατί είναι πολύ, όταν συμμετέχουν πολλοί, μπορεί να μην είναι η Γαλλία και η Αργεντινή στα πρώτα παιχνίδια. Τέλος πάντων. Ναι, ναι. Το θέμα όλου του πλανήτη είναι ο Λιονέλ Μέση, έτσι. Αυτός ο μικρός, έτσι, μάγος που έπαιζε η...
0: Ο οποίος είναι μεγάλος σε ηλικία, σωστά, για μένα που δεν γνωρίζω.
1: Είναι 38 χρονών μεγάλος.
0: Είναι μεγάλος πια για το Μουντιάλ.
1: Για ποδοσφαιριστής, καταρχάς είναι πολύ μεγάλος για αυτό το επίπεδο, πολύ μεγάλος.
0: Θέλω τώρα, να πω ότι όλα αυτά είναι... Η βιομηχανία θέλει νεότερους.
1: Ναι. Επίσης δεν μπορείς να παίζεις σε αυτό το επίπεδο, σε αυτή την ηλικία. Είναι 38 ετών.
0: Περιπτωσάρα.
1: Όχι απλώς κάνει πολύ καλό Μουντιάλ από ό,τι φαίνεται από τα 3 γκολ που έβαλε και έφτασε τον πρώτο σε ρεκόρ με την εθνική ομάδα σε αριθμό γκολ.
0: Έβαλε 3 γκολ σε ένα παιχνίδι.
1: Ναι, ναι, έκανε hat-trick. Και ήταν και πολύ ωραίο. Το ένα ειδικά ήταν τρομερό γκολ. Και γενικά είναι ένας αδιανόητος παίχτης. Και γενικά κάνει και πάρα πολύ καλή καριέρα στην Αμερική. Δεν είναι ότι έχει αρχίσει να φθίνει η καριέρα του, δηλαδή είναι σε ένα fade out. Παίζει στην Inter Miami, τον Beckham, την ομάδα τέλος πάντων, για όσους δεν γνωρίσετε, και πάει πολύ καλά και στην Αμερική, αλλά φαίνεται, έχει αρχίσει τώρα όλος ο πλανήτης και μετράει πόσες φορές ακόμα, γιατί είμαστε πολύ τυχεροί που τον έχουμε, δεν είναι ο Πελέ που δεν τον ζήσαμε εμείς. Είναι ένας άνθρωπος ή ο Μαραντόνα που δεν τον

0: πολλό Ρονάλντο ή Μέση, τουλάχιστον στη σύγχρονη εποχή, έχοντας ξεφύγει από Μαραντόνες, Πλατινί κτλ. Για το ποιος είναι ο κορυφαίος, ο Γκόουτ, νομίζω ότι σιγά σιγά με αυτό το Μουντιάλ, και αν συνεχίσει έτσι όπως προχθές με τα 3 γκολ, δεν νομίζω ότι αφήνει περιθώρια σε κάποιον να ξανακάνει αυτό το ερώτημα Ρονάλντο ή Μέση.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε εντωμεταξύ με τα κλασικά μας. Ο Γιώργος Λαλάρας τώρα εδώ μας θυμίζει Μάρκο Βαμβακάρη. 8 και 19 η ώρα στο πρωινό της 5ης 18 Ιουνίου.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Πέμπτης. Να θυμίσουμε και το χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι. Την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση. Και ένα ή μία από εσάς θα κερδίσει 9.300 ευρώ. Μέχρι τότε, μέχρι τις 4 δηλαδή αύριο, στέλνουμε τα μηνύματά μας αν θέλουμε να διεκδικήσουμε και εμείς τα χρήματα, εσείς δηλαδή, όχι εμείς, στο 19.600 γράφοντας win. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ. Και φόρο κινητής όπου ισχύει, η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020. Επίσης, κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Πώς παίζουμε τώρα? Λίγο μετά τις 4 αύριο, η Μέρη κάνει την κλήρωση και τηλεφωνεί στο τυχερό μήνυμα, στο τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς αυτό το τηλεφώνημα, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 9.300 ευρώ. Και αυτό είναι όλο. Καλή επιτυχία. Έχετε το νου σας μόνο αύριο. Μην χάσετε το τηλεφώνημα.
1: Καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία και συνεχίζουμε. Με Ελευθερία Αρβανιτάκη που μας θυμίζει επίσης ένα κλασικό τραγούδι, πολύ αγαπημένο. Θέλω κοντά σου να μείνω. Όλα αυτά στο πρωινό της 5ης, 18 Ιουνίου, 8:22.

0: Διαμαντούλα Δημήτρη, πρωινό Πέμπτη. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το Basil Bar by Pesto Barilla που έχει επιστρέψει και δίνει έτσι χρώμα και άρωμα στις γειτονιές μας με τον βασιλιά των αρωματικών, τον φρέσκο βασιλικό και με μια έτσι μοναδική γευστική εμπειρία με δωρεάν Pesto Bites δηλαδή. Με την ασυναγόνιστη κρεμόδη Pesto alla Genovese της Barilla. Έχουμε ραντεβού 19 και 20 Ιουνίου, τώρα δηλαδή, κεντρική πλατεία Νέα Μύρνη. Επίσης μαζί μας έχουμε και σήμερα.
1: Μαζί μας έχουμε τα Ηλιοντόρ. Είναι τα αγαπημένα αντιλιακά από τη Φαρμασέπ. Διότι ο ήλιος είναι κάτι που απολαμβάνουμε, αλλά χρειάζεται και τη σωστή προστασία κάθε στιγμή. Η Φαρμασέπ τα έχει τη λύση. Είναι το νέο Ηλιοντόρ Mineral Sun Stick, μια πατέντα ευρεσιτεχνίας, Zinc Mineral Formula, 100% φυσικό φίλτρο, από οξύδιο λοιπόν του ψευδαργύρου, υψηλή προστασία 50 SPF και πρακτική λύση σε μορφή stick για πρόσωπο, σώμα, ευαίσθητα σημεία και εύκολη εφαρμογή on the go όπου και να βρίσκεστε. Η σειρά Ηλιοντόρ της Φαρμασέπ διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια, από βρέφη μέχρι ενήλικες.
0: Επίσης μαζί μας έχουμε και σήμερα το WhatsApp και τη νέα διαφήμιση του WhatsApp που φέρνει τις αγωνίες των νέων στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται και να πούμε με την ευκαιρία ότι το WhatsApp ανανεώνεται για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Αμέσως μετά έχουμε το παιχνίδι με τις φωνές. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Κάθε πρωί,
3: καλημέρα Μελωδία.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Ο Γιάννης Πανός θεωρείται ο πατέρας του νέου κύματος. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
5: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
5: 9.300 ευρώ.
6: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
7: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα έπιπλα της γιαγιάς, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 9.300 ευρώ.
6: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
5: Μελωδία 99,2.
6: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
8: Γεια σας, είμαστε οι Σκιαδαρέσες. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, παίζουμε στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Πόρτες στις 7.30. Έναρξη στις 9. Προπόληση more.com. Σας περιμένουμε. Για προσκλήσεις ακούτε Μελωδία.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Αν ψάχνει σινεμά στην πόλη, κράτα αυτό. Το Αθήνεον έχει αλλάξει επίπεδο. Laser 4K προβολή. Premium large format οθόνε. Κορυφαίο ήχο με την Atmos One να είναι από τι πρώτε πιστοποιημένε Dolby Atmos αίθουσε στην Ελλάδα. Και για πιο χαλαρή εμπειρία, lounge αίθουσε με Infinity Sofas. Στο Pizza and Cocktail Bar βρίσκει πίτσε, κοτομπουκέ, κοκτέιλ, νάτσο, popcorn που σου τα φέρνουν και στην αίθουσα. Και για το parking, λύθηκε γι' αυτό. Σε συνεργασία με τη Citizen, στον πύργο Αθηνών, μόλις 3 λεπτά από το σινεμά, παρκάρεις μόνο με 3,5 ευρώ. Και αν θες private screenings, εταιρικά events, προβολές με φίλους μέχρι gaming nights και παρουσιάσεις, το Athenion Experience σου τα προσφέρει όλα. Μπες στο athenion.gr για όλες τις πληροφορίες. The Athenion Experience. Powered by Allianz.
3: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
11: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
12: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
13: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ, με αρχαϊκό μηδίαμα, απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
15: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
16: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
17: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
18: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
19: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
18: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
19: Για πότε είναι αυτά?
18: Για σήμερα.
19: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
20: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
21: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
19: Oh, φτάσαμε!
18: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
20: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
22: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
23: Κομμάτια μέρες να φωτίσετε το πρόσωπό μου. Κομμάτια βροχής να δροσίσετε τα χείλη μου. Κομμάτια γαλάζιου αρκτικού να μου απλώσετε σεντόνι. Κομμάτια ήλιο να ζεστάνετε το κορμί μου, να φαίνομαι ζωντανός. Ερετική επιθυμία, Νίκος Μπελιάς.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
24: Σαν ήσουν αγγέλος της γης.
2: Πάντα έντεχνα.
24: Κάτι να γυαλίζει.
2: Πάντα μελωδία.

0: Βασίλης, ο Παπακοσταντίνου και η Στέλλα από τη δεκαετία του 80. Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημητρής. 8 και 38 η ώρα στο πρωινό της Πέμπτης.
1: Καλημέρα σας.
0: 18 Ιουνίου. Mm-hmm. Ώρα για το παιχνίδι μας. Ακούμε φωνές, εξηγούμε για τους καινούριους. Έχουμε φτιάξει το μοντάζ, ένα μοντάζ με τις φωνές 5 διάσημων Ελλήνων. Εσείς καλείστε να βρείτε πλέον τη μία φωνή που λέει τη λέξη έντεγνα. Τις υπόλοιπες 4 τις έχετε βρει. Αν τη βρείτε, κερδίζετε αμέσως 500 ευρώ σε δωροεπιταγή. Δηλώνετε συμμετοχή στο site μας ή την εφαρμογή μας. Εκεί ακούτε και το μοντάζ που έχουμε φτιάξει όσες φορές θέλετε. Και πάμε τώρα να παίξουμε με την φίλη μας την Στέλλα.
2: Ακούμε φωνές. Κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8.30.
3: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Στέλλα, εσύ.
1: Στέλλα, τι κάνεις?
3: Αχ, Ματούλα, Δημήτρη, τι κάνετε? Είμαι στη δουλειά.
1: Τι γίνεται?
0: Μπορείς να μιλήσεις ή σε διακόπτουμε από κάτι?
3: Ναι, μπορώ.
0: Όλα καλά?
3: Καλά, εσείς?
1: Με τι ασχολείσαι, Στέλλα? Ευχαριστούμε, καλημέρα.
3: Δουλεύω σε οπτικό κατάστημα.
1: Α,
0: μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε μια φορά το μοντάζ.
3: Ναι, πάμε.
2: Πάντα έντεχνα.
4: Πάντα
2: μελωδία.
0: Έχεις βρει την φωνή που ψάχνουμε?
3: Ναι, το Γεράσιμο Γενατά.
0: Ωραία. Γεράσιμος Γενατάς. Μα τώρα το μηχάνημα, παρακαλώ.
1: Τριν.
0: Στέλλα.
3: Ναι.
0: Λάθος. Δεν είναι ο Γεράσιμος Γενατάς. Στη λέξη έντεχνα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Στέλλα, και... καλή συνέχεια.
0: Σε περιμένουμε να παίξουμε ξανά. Για χαρά.
3: Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι.
1: Γεια σου.
2: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.
0: Αν εσείς πιστεύετε ότι έχετε βρει τη φωνή, μας τη λέτε.
1: Άμα τη βρείτε τη φωνή.
0: Λέει τη λέξη έντεχνα.
1: Όσο θα είμαστε εν ζωή.
0: Οι υπόλοιπες φωνές είναι. Είναι η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Που λέει το πρώτο πάντα, το δεύτερο πάντα το λέει ο Γιάννης Χαρούλης και τη λέξη μελωδία τη μοιράζονται ο Μανώλης Φάμελος και η Μαρία Παπαγεωργίου. Ποιος λέει τη λέξη έντεχνα? Συνεχίζουμε. Είναι το Ατελιέ, Παπαζό και Ακύλας, καλημέρα μελωδία.

0: έχω κλέψει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαπείς, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: πεις. Αν τρομάξεις και μακρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Καλημέρα μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γιάννης Χαρούλης στις Χαραυγές, ξεχνιέμαι, καλημέρα Μελωδία.
1: Αχ, γέλατε τώρα να μιλήσουμε για κάτι που νομίζω ότι απασχολεί τους περισσότερους. Είτε έχετε μικρά παιδιά, είτε έχετε μεγάλα παιδιά. Και τώρα που έχει τελειώσει το σχολείο, τα βλέπετε να σέρνονται. Να σέρνονται, δεν μπορώ.
0: Και να είναι όλη μέρα στο τάμπλετ.
1: Να είναι όλη μέρα σε αυτό το σάπισμα που καμιά φορά οι γονείς γυρνάνε από τη δουλειά. Και βλέπουν ακόμα παρατημένα, το παιδί ειδικά είναι 12, έτσι, 13 και λίγο παρακολουθεί και Μουντιάλ. Βλέπει τα απομεινάρια από το Μουντιάλ, αυτός έχει κοιμηθεί, έχει φύγει, έχει πάει δουλειά, έχει δουλέψει, έχει γυρίσει. Και ακόμα είναι τα απομεινάρια από το προηγούμενο παιχνίδι και ένας έφηβος οριακά μπορεί να ανταποκριθεί στα ερεθίσματα.
0: Που δεν τον νοιάζει καν να συμμαζέψει και το σαλόνι.
1: Όχι
0: δηλαδή,
1: να συμμαζέψει, να σου μιλήσει. Εκεί. Δηλαδή πραγματικά έχει επιστρέψει τη δουλειά και βλέπει την προηγούμενη κατάσταση τη προηγούμενη βραδιά. Αυτό αφορά τα παιδιά εκεί γύρω στα 12. Γενικά το πώς θα διαχειριστούν τα παιδιά το καλοκαίρι, οι γονείς μάλλον και τα παιδιά μαζί, το καλοκαίρι των παιδιών τους, είναι ένα πολύ δύσκολο εξέλιξη, μια πολύ δύσκολη εξίσωση τα τελευταία χρόνια, γιατί τα μικρά παιδιά συνήθως, επειδή οι άνθρωποι δουλεύουν και τελειώνουν το σχολείο, κάπου πρέπει να τα στείλεις σε όλα αυτά τα προγράμματα, στις κατασκηνώσεις, κάποιες από τις οποίες κοστίζουν πάρα πολύ ακριβά.
0: Δεν είναι μια φτηνή υπόθεση.
1: Καθόλου. Αν δεν γίνεις δεκτός σε κάποιες του Δήμου, που και εκεί νομίζω πληρώνεις κάποια πράγματα, κάποια ποσά, τα υπόλοιπα είναι, πάει με τη βδομάδα πια. Και είναι πολύ ακριβές δραστηριότητες, πολύ, γιατί όλες έχουν και έναν έτσι πολύ εφάνταστο τίτλο. Δηλαδή είναι μια δραστηριότητα που εστιάζει, ναι, σε διάφορες έτσι σωματοκινητικό, ψυχολογικό.
0: Όσο περισσότερες λέξεις έχει, τόσο
1: ακριβώς
0: πιο ακριβή είναι.
1: Επίσης είναι, κάποιες είναι αθλητικές, κάποιες άλλες είναι καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Κάποιες είναι του Δήμου επίσης. Μπορούμε και στο σχολείο να απασχολήσουμε τα παιδιά. Παρόλο που δεν θέλεις, εντάξει, λες, έχει τελειώσει το παιδί σχολείο τον Ιούνιο. Θα περάσει και τον Ιούλιο να βράζεις μέσα σε μια αίθουσα 7 ώρες μέχρι. Εντάξει, το καλοκαίρι συνήθως είναι συνδυασμένο με άλλα πράγματα, αλλά γενικά είναι πολύ δύσκολη εξίσωση. Εδώ που έχω διάφορες συμβουλές από ειδικούς, λένε ότι τα παιδιά, για να μην πέσουν στο αέναο σκρολάρισμα, δεν πρέπει να πάμε στο ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή να τους ετοιμάσουμε ένα πρόγραμμα compact, να είναι κλειστό, να είναι ακριβώς πρώτη με 7,
0: τίποτα.
1: Θα πας εκεί. 7 με αυτό. Δηλαδή θέλουν λίγο να είναι λίγο ελεύθερο το καλοκαίρι. Είναι χρήσιμο ακόμα και αυτό το σάπισμα, έτσι, αυτό το περιφέρω το σαρκείο μου χωρίς να κάνω
0: τίποτα.
1: Μην αναζητάτε λοιπόν όλες αυτές τις, δηλαδή αφού έχουμε φορτώσει τα παιδιά μας με ένα πρόγραμμα που είναι τόσο δύσκολο όλους τους χειμώνες και πραγματικά τόσο απαιτητικό, λες και είναι ενήλικες εργαζόμενοι, μην το κάνετε αυτό και το καλοκαίρι. Από την άλλη καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά πώς είναι να γυρνάς από τη δουλειά στο σπίτι και να βλέπεις αυτή την εικόνα. Το βρακί, το περιφερόμενο με το τάμπλετ στο χέρι.
0: Και όλα χάλια στο σαλόνι μέσα αυτό. Και στο δωμάτιο.
1: Δεν τολμάει κανείς να γίνει χάλια το σαλόνι στο σπίτι μου. Χάλιο ο καθένας μπορεί να κάνει το χώρο του. Αυτόν για τον οποίο είναι υπεύθυνο στο δωμάτιό του. Στο σαλόνι μην τολμήσει κανείς και τα κάνει έτσι.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ. Το τραγούδι φύγε. Χάρης Αλεξίου, Λεξ. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη.
2: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

μας αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο καθόλου.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Μιλούσαμε και λίγο πριν για τους μαθητές που μετά το σχολείο, μετά τις. Αυτό το, τον
1: τι θα κάνουμε τα
0: δύσκολο,
1: παιδιά μας,
0: είναι στο σπίτι.
1: Τώρα που τελείωσαν τα σχολεία.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Ακριβώς.
1: Έχουμε και άλλες συμβουλές όμως και την επόμενη ώρα θα τις πούμε. Γιατί στο ίδιο καζάνι βράζουμε όλοι.
0: Προς το παρόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και φέτος, με τα πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια, ταξιδεύεις την ώρα που σε βολεύει από Πειραιά ή Ραφίνα. Επιλέγεις ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, για Πάρο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 δρομολόγια για Σύρο. Με πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις, ταξιδεύουμε λοιπόν με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση και σας έχουμε και διαγωνισμό. Κερδίστε 2 εισιτήρια με επιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJets. Στέλνετε email στο play@frontstage.gr με θέμα μελωδία εισιτήρια και το όνομά σας.
1: Μάλιστα, τι άλλο έχουμε. Έχουμε και φυσικό αέριο. Α, έχουμε ηλιοντόρ. Μάλιστα. Λοιπόν, ο ήλιος μπορεί να επηρεάσει την επιδερμίδα σας με τρόπους που δεν βλέπουμε. Γι' αυτό είναι σημαντικό να επιλέγουμε το σωστό αντιλιακό. Τα mineral αντιλιακά της σειράς ηλιοντόρ της Pharmacé με πατέντα ευρεσιτεχνίας Zinc Mineral Formula με 100% φυσικό φίλτρο από οξύδιο του ψευδαργύρου προσφέρουν υψηλή ευρέως φάσματος προστασία από την ακτινοβολία UVA, UVB, IR και το Blue Light φυσικά. Θα τα βρείτε σε όλα τα φαρμακεία και είναι προϊόντα για όλη την οικογένεια. Από βρέφη μέχρι ενήλικες.
0: Και στις 9 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του. Σπασμένο καράβι. Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
3: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: Κυριακή 12 Ιουλίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
5: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλ SMS γράφοντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
5: 9.300 ευρώ.
6: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
7: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα επιβλαψία γεια σου, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 9.300 ευρώ.
6: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
5: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
8: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
9: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
11: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
10: Γιατί?
11: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
10: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
13: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει 3 νέες εκθέσεις για το καλοκαίρι. South by Southeast, προς ανατολίζοντας τη συλλογή, με 100 έργα 50 καλλιτεχνών από 20 και πλέον χώρες. Γιώργος Λάπας, Spotlight και Μαργαρίτα Αθανασίου, Voices 2025, emst.gr.
14: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
15: Μετά τη μαύρη σαμπούκα, έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
16: Και τι άλλο, Αντώνη?
15: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
17: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
15: Ποιος σου μίλησε?

0: του. 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
2: Καλοκαίρι 2026.
3: Ωχ, παιδιά, δύο κολοκύθες σε σεζ λόγκ. Επίση, μη σκαλίζει τη μύτη σου.
2: Οι κολοκύθες λιάζονται. Τον Οκτώβρη θα σκαλίζονται.
3: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026. Bigger, better, spookier.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
6: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα...
8: Η ώρα είναι 9.
9: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισε όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
6: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
11: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.

Έμπνευση 107 FM.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη 5η, 18 Ιουνίου σήμερα. Μιλούσαμε λίγο πριν λοιπόν για σχολικές διακοπές και για τους μαθητές που μετά από αυτή την κουραστική χρονιά, για τους περισσότερους τουλάχιστον, κάθονται σπίτι, βλέπουν Μουντιάλ.
1: Η κουραστική είναι εκ των πραγμάτων η χρονιά, δηλαδή ό,τι και να έχει αποδώσει κανείς, δεν έχει να κάνει με την αποδοσή, είναι τέτοια η δική μας αγωνία.
0: Φυσικά.
1: Να τους γεμίσουμε το πρόγραμμα. Δηλαδή, πραγματικά, μεταπορούμε καμιά φορά με τις αντιδράσεις των παιδιών. Γενικότερα, δεν μιλάω για σχέση.
0: Ποιες είναι οι συμβουλές, λοιπόν, για εσάς τους γονείς που ανοίγετε την πόρτα μετά τη δουλειά, βλέπετε το παιδί στον καναπέ, αραγμένο με τις ώρες, μουντιάλ, τα πάντα. Υπάρχει τρόπος να το απασχολήσεις, να το πιέσεις?
1: Εδώ οι ψυχολόγοι λένε ότι βρείτε του κάτι καινούριο για να μάθει. Μπορεί να μάθει μια εφαρμογή στο τάμπλετ που δεν έχει μάθει μέχρι τώρα.
0: Μια
1: τέχνη, ένα σπορ, μια τεχνική, ακόμα και μια ξένη γλώσσα με την προϋπόθεση ότι θα την έχει επιλέξει το ίδιο. Δηλαδή, βάλτε το άλλο ένα μάθημα. Έτσι, βέβαια. Γιατί τα παιδιά που δεν έχουν πάρει προφήσενση μέχρι την πρώτη ηλικία είναι αποτυχημένα σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, τι άλλο να κάνει, τι λένε οι ειδικοί εδώ πέρα. Τα καλύτερα καλοκαίρια για τους εφήβους δεν είναι τα πλήρως προγραμματισμένα. Το λέγαμε και νωρίτερα. Είναι εκείνα που έχουν ακριβώς τόση οργάνωση αλλά και τόση ελευθερία που να αφήνουν το παιδί να κάνει αυτά τα βήματα, ένα βήμα μπρος, ένα βήμα πίσω, ένα από εδώ, ένα από εκεί.
0: Πρέπει να υπάρχει αυτό το λίγο, δηλαδή.
1: Ναι, αυτό, το λίγο από το όλα, τσικ, για την ακρίβεια. Προφανώς τα παιδιά σήμερα δεν μπορούν να περάσουν τα καλοκαιρία τα δικά μας. Εμένα, ο παππούς μου με τη γιαγιά μου ερχόταν, το έχουμε ξαναπεί, στην γιορτή του σχολείου με το ταξί και μας έπαιρναν όλα τα εγγόνια και κατεβαίναμε στο χωριό. Αυτά τα ξεχνάμε.
0: Εγώ πάλι ανήκω σε μια άλλη κατηγορία που δεν έχω ζήσει τέτοια καλοκαίρια. Ναι. Οπότε τα καταλαβαίνω τα παιδιά τα σημερινά.
1: Ναι, λοιπόν. Βρείτε το ένα καινούριο μέρος να επισκεφτεί επίσης. Γιατί να μην σχεδιάσετε μαζί που θα πάτε διακοπές, δηλαδή και ο ίδιος να πει τις προτάσεις του, ίδια το παιδί, το μικρό. Να το κουβεντιάσετε. Τι έχεις ακούσει, πού θέλεις να πας, πάρτε ένα χάρτη.
0: Και θέλει κάτι ακριβό.
1: Βάλτε ένα βελάκι, αυτό φοβάμαι. Ότι το βελάκι θα δείξει Μύκονο ή Πάρο.
0: Α, ναι, βέβαια.
1: για τα παιδιά.
0: Και χωρίς γονείς.
1: Εννοείται. Επιλέξτε μια κοινή δραστηριότητα για το καλοκαίρι. Βόλτα με ποδήλατα.
0: Θερινό σινεμά.
1: Θερινό σινεμά επίσης. Τώρα όλα αυτά είναι τρομερές Αμερικανίες καμιά φορά. Γιατί συντρίβονται από την πραγματικότητα. Γιατί όταν γυρνάς σε αυτή τη χώρα με τους 500 βαθμούς κατάκοπο το
0: και
1: βράδυ.
0: Και το μποτιλιάρισμα το σχεδόν δύο ώρο με στον Κυφισό.
1: Ακριβώς. Ναι. Οπότε δεν μπορείς να πάρεις το ποδήλατο. Έχει γίνει ζωή ποδήλατο μέχρι εκεί.
0: Παρ' όλα αυτά, ένα θερινό.
1: Ναι.
0: Κάπως κανονίζεται.
1: Επίσης κάτι άλλο που είναι πολύ της μόδας, όπως οι πισίνες για παράδειγμα στα παιδιά στους εφήβους. Δεν υπάρχει ποιος να μην σας το έχουν ζητήσει. Το υπογράφω. Να τα ενθαρρύνετε να κάνει με τους φίλους του κάτι. Δείξτε εμπιστοσύνη. Δηλαδή μην φοβάστε το ότι. Γιατί τα καλοκαίρια, κακά τα ψέματα, είναι η περίοδος εκείνη που λίγο κερδίζουμε ένα κομμάτι από την αυτονομία μας και την ελευθερία μας. Το ωράριο το 10 το βράδυ γίνεται 10.30. Προς τον Αύγουστο ίσως γίνει και 11.
0: Και 12 και 1.
1: Και μετά πολύ δύσκολο θα μαζευτεί το χειμώνα. Επίσης βρείτε τον τρόπο να κερδίσει κάτι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί τα καλοκαίρια επίσης είναι μια περίοδος που κάποιοι έχουν βγάλει το πρώτο τους χαρτζιλίκι σε μια δουλειά. Δώστε τους πείτε σε ένα γνωστό να τον πάρει, να απασχολήσει λίγο το μυαλό του, να βοηθήσει λίγο στην κατάσταση, στα ράφια, στα προϊόντα.
0: Ναι, θα επιθεώρηση εργασίας, να δείτε ότι είναι ασφαλισμένο.
1: Να το πάτε φυλακή από τα 16 στην Αυλώνα.
0: Να δει έτσι τη γλύκα.
1: Τέλος πάντων, είναι πολύ ωραία εποχή τα καλοκαίρια. Ας κάνουμε κι εμείς κάτι για να τα θυμούνται έτσι με πολύ αγάπη, όπως θυμόμαστε τα δικά μας εμείς, τα παιδιά μας.
0: 9 και 10 η ώρα, καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης μαζί σας το πρωινό της 5ης, 18 Ιουνίου. Συνεχίζουμε. Άλκης Πρωτοψάλτη και το χειροκρότημα.

Καλημέρα μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, το τραγούδι της απληστίας. Αυτό ο Νίκος Πορτοκάλογλου, θάλασσά μου σκοτεινή. Καλημέρα μελωδία και θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο, το μεγάλο μας παιχνίδι. Αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, έχουμε την κλήρωσή μας και ένα σημείο από εσάς θα κερδίσει 9.300 ευρώ. Πώς γίνεται αυτό? Με γραπτό μήνυμα στο 19.600 γράφοντας μόνο τη λέξη win. Και περιμένετε μέχρι αύριο στις 4, μάλλον λίγο μετά τις 4 γίνεται η κλήρωση. Και η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα. Τηλεφωνεί στο τυχερό αριθμό. Αν εσείς δεχτείτε αυτό το τηλεφώνημα, καταρχάς έχετε το νου σας να απαντήσετε στην κλήση. Αν δεχτείτε το τηλεφώνημα, πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 9.300 ευρώ και έτσι κερδίζετε. Θυμίζω ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κίνδυνο που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα είναι εκεί με ΦΠΑ και φόρο κίνδυνο που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πάμε τώρα στην Αρκτική. Υπάρχει ένα πείραμα εκεί το οποίο λέει επιχειρεί να παγώσει ξανά την περιοχή.
1: Να παγώσει ξανά την περιοχή. Ναι, γιατί έχουμε καταστρέψει τόσο τον πλανήτη που έχει φτάσει το αποτύπωμά μας μέχρι εκεί, έτσι.
0: Ναι, οπότε τώρα τι σκέφτονται ερευνητές. Κάνουν το εξής πείραμα. Αντλούν νερό θαλασσινό από την επιφάνεια στην επιφάνεια του πάγου. Αντλούν νερό και το βάζουν στην επιφάνεια του πάγου για να αυξήσουν το πάχος του και έτσι να επιβραδύνουν την τήξη του, δηλαδή να μην λιώσει τόσο γρήγορα.
1: Μάλιστα.
0: Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Και...
1: Το Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Ναι, ναι. Και πραγματοποιείται σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα των Ινουίτ, οι οποίοι λέει βασίζονται στον πάγο για τις μετακινήσεις και την επιβίωσή τους. Όμως οι επιστήμονες παραμένουν διχασμένοι. Γιατί ουσιαστικά. Λέει ότι η λύση δεν είναι αυτή. Η λύση είναι να μειωθούν οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα.
1: Ακριβώς. Γενικά η περιοχή, η οποία είναι έτσι και πολύ ιδιαίτερη στρατηγική σημασία, γιατί είναι η βορειότερη περιοχή της γης γύρω από το Βόρειο Πόλο. Δηλαδή και είναι ο Καναδάς, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμα και η Ρωσία. Είναι πραγματικά τρομερά κομβικό σημείο για τον πλανήτη. Έχει ένα οικοσύστημα συγκλονιστικό. Μοναδική άγρια ζωή, δηλαδή είναι πραγματικά σαν να βγάζουμε τα μάτια μας αν το καταστρέψουμε. Πολλοί λένε ότι λειτουργεί σαν το φυσικό κλιματιστικό του πλανήτη, γιατί και αντανακλά το ηλιακό φως και κρατά το θερμοστάτη χαμηλά, ακριβώς εμείς... επειδή είναι το κρύο του πλανήτη, έτσι. Δηλαδή αν παραδοθεί και η Αρκτική, θα λιώσουμε όλοι.
0: Εμείς απλά δεν έχουμε κάνει συντήρηση στο κλιματιστικό,
1: ακριβώς,
0: εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Ακριβώς, δεν έχουμε κάνει συντήρηση στο κλιματιστικό. Και επίσης υπάρχει πάντα η σκέψη ότι εκεί υπάρχουν κοιτάσματα πετρελαίου, ότι εκεί όταν θα λιώσουν οι πάγοι θα είναι μια περιοχή που θα διεκδικηθεί από πάρα πολύ από πολύ κόσμο, όπως καταλαβαίνει κανείς από τη θέση.
0: Ίδιο Τραμπ με τη Γρυλανδία αυτό
1: ακριβώς.
0: Πάει να κάνει.
1: Και γενικά νομίζω ότι δεν ξέρω τώρα η Μεγάλη Βρετανία τι θέλει να πάει να κάνει, να ξαναβάζει τα νερά για να παγώνει τα παγόβουνα, αλλά νομίζω ότι είναι άλλη μια έτσι χαμένη περιοχή αν δεν κάνουμε κάτι γρήγορα.
0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε. Η Ιουλία Καραπατάκη από τις κασέτες του Μελωδία, νερό στη βάρκα.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Νερό στη βάρκα. Η Ιουλία Καραπατάκη.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 9 και 27 η ώρα. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το Box, την εφαρμογή Box. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μία πίτσα ή έναν καφέ, κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών? Στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Όπως μας λέει και το ίδιο το Box, μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θες να φιλήσεις τον Deliveroo από τη χαρά σου χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παράγγειλε Box, τον delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε ήλιο τώρα. Ναι, δεν έχουμε.
0: Βεβαίως.
1: Ναι. Η σειρά αντιλιακής προστασίας, ο ήλιος είναι κάτι που απολαμβάνουμε, αλλά χρειάζεται σωστή προστασία κάθε στιγμή της ημέρας. Η Pharmacevt λοιπόν έχει τη λύση. Είναι το νέο Iliodor Mineral Stick Sun Stick με πατέντα ευρεσιτεχνίας, Zinc Mineral Formula, 100% φυσικό φίλτρο από οξίδιο του ψευδαργύρου, υψηλή προστασία 50 SPF, πρακτική λύση σε μορφή stick για πρόσωπο, σώμα, ευαίσθητα σημεία, εύκολη εφαρμογή γενικά on the go όπου και να βρίσκεστε. Η σειρά Iliodor της Pharmacevt διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια, από βρέφη μέχρι ενήλικες.
0: Επίσης,
1: και μαζί μας έχουμε το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Και αν σκέφτεστε να αλλάξετε πρόγραμμα ρεύματος, τώρα είναι η στιγμή, διότι υπάρχει το Maxi Home Safe. Αυτό το πακετάκι από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας που εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες, όφελος 50 ευρώ. Θα καλέσετε τώρα στο 18133 ή θα επισκεφτείτε το φυσικό αέριο ελλάδος.gr.
0: Και συνεχίζουμε με σύντομη ενημέρωση και Γιώργο Βράτσο.
2: Μελωδία 99,2. Καλημέρα, Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Η Τάνια Τσανακλίδου ξεκίνησε την καριέρα της με τον Γιάννη Σπανό, ηχογραφώντας δύο εμβληματικούς δίσκους. Και στις 12 Ιουλίου ερμηνεύει ξανά για μας τα τραγούδια που της εμπιστεύτηκε. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
4: 9.300 ευρώ.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
6: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα επιβλητά της γιαγιάς, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 9.300 ευρώ.
5: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπέγραψε επίσημα αντίγραφο της συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια δείπνου στις Βερσαλίες. Η συμφωνία ανοίγει το δρόμο για διαρκή ειρήνη και χαμηλότερες τιμές ενέργειας, λέει ο Μακρόν. Τη δυνατότητα σύγκρισης τιμών σε πραγματικό χρόνο παρέχει στους καταναλωτές η νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gov.gr. Στις Βρυξέλλες, ο Έλληνας Πρωθυπουργός με βασική ατζέντα το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και την ευρωπαϊκή άμυνα. Ακυβέρνητο τουριστικό καταμαράν με 12 αλλοδαπούς επιβάτες βόρεια της Δήλου, μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού. Το Πασόκ παίρνει αποστάσεις από την κόντρα Διαμαντοπούλου Δούκα, ηλιοφάνεια και 32 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
8: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
9: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
8: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
10: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
8: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
11: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
8: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
12: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
8: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο Στάμπου.
13: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο Στάμπου.
8: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο Στάμπου.
14: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
15: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
16: Νιάου.
17: Νιάου.
15: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
18: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
15: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
18: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Με τεχνολογία Aroma Seal που κλειδώνει την αυθεντική φρεσκάδα στις ίνες για ασύγκριτη διάρκεια. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του Roll. Με την τεχνογνωσία της Rolco. 75 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια. Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου ένα hop μακριά.
20: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
21: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
22: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
23: Θα βιδατώσει την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Εύμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Εύμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
24: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο πόρος, η Ήδρα, οι σπέτσες.
25: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
26: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
27: Ευνίδια Μπόρα, αρχές Σεπτέμβρη στον κήπο του παλαιού ξενοδοχείου. Μυρίζει χώμα οργασμικό στη διψασμένη γη. Πάμε να φύγουμε, δεν έχουμε καμιά δουλειά εδώ. Μπόρα, Γιάννης Βαρβέρης.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
0: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις όταν έχω εσένα.
2: Πάντα έντεχνα.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί.
2: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό 5ης 10 παρά 20 ώρα, 18 Ιουνίου σήμερα. Έχετε αρχίσει να πηγαίνετε σε θερινά εσείς?
1: Εντάξει, τώρα, αυτή η εποχή είναι η εποχή των ωραίων, έτσι, πολύ συναισθηματικών εγγενείων. Ναι. Δηλαδή, σινεμά, επίδαυρο σε λίγες μέρες. Αρχίζουμε και κάνουμε τα κουμάντα μας.
0: Αν πάτε πάντως θερινό αυτή την εβδομάδα, να ξέρετε πως το Σαββατοκύριακο, για παράδειγμα, θα έχετε την ευκαιρία να δείτε Το Ψυχό του Hitchcock. Και Αμελή, μια ταινία που κατά κάποιον τρόπο σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά.
1: Να μας φτάνει Το Ψυχό που βλέπουμε κάθε μέρα.
0: Του 90.
1: Στη δουλειά μας.
0: Όχι, για την Αμελή λέμε τώρα.
1: Ναι, απέρασε την Αμελή γρήγορα. Μάλιστα, καλύτερα πες για τη σερβιτόρα εκεί.
0: Ναι, η Αμελή είναι ένα άλλο παράλληλο σύμπαν. Ναι. Και έχει αυτό το υπέροχο soundtrack. Υπέροχο. Επίσης βγαίνει και το Toy Story, το 5. Το πέμπτο. Τι γίνεται τώρα στο Toy Story? Έχει πολύ ενδιαφέρον. Τα παιχνίδια στο δωμάτιο το παιδικό απειλούνται από ένα τάμπλετ, το οποίο είναι πάρα πολύ έξυπνο.
1: Βέβαια, έτσι και για τα παιχνίδια απειλούνται από τάμπλετ.
0: Και έτσι αυτό το τάμπλετ έρχεται να υποκαταστήσει, αποκτά χαρακτήρα φυσικά, και αποκαθιστά τη φιλία, το παραδοσιακό παιχνίδι, τη φαντασία, και έτσι έρχεται να επιβάλλει νέες τάσεις και νέες θεωρίες στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Όλα αυτά παραπέμπουν και σε τεχνητή νοημοσύνη.
1: Τώρα το Toy Story αυτό, έτσι όπως το περιγράφεις, το ονειρεύομαι για. Δηλαδή, νομίζω ότι πάει. Είναι κλασική περίπτωση Αυγούστου. Ναι. Γιατί εμείς το Δερβαίνι το θερινό είναι σε σχολείο.
0: Διακοπές, φυσικά.
1: Έτσι. Οπότε θα μαζέψω την πιτσιρικαρία της γειτονιάς. Θα πάρω 2 βότκες απέναντι στον καφενείο. Θα τα βάλω στο δημοτικό.
0: Κάνουμε την εικόνα.
1: Να δουν το Toy Story ακριβώς. Εντάξει, από εδώ και πέρα αρχίζεις να σκέφτεσαι λίγο ποιες ταινίες θα κρατήσεις για τις διακοπές. Και επίσης αυτό συνεβαίνει και από το χειμώνα. Πολύ συχνά κρατάμε ταινίες από αυτές που βγαίνουν στην κυκλοφορία τους χειμώνες. Γιατί λέμε, α όχι, αυτή είναι με ποτό. Παγωμένο, μετά από θάλασσα, είναι για καλοκαίρι σε κάποιο κάτω από την Ακρόπολη ή στη γειτονιά.
0: Ναι, κάποια στιγμή να μιλήσουμε για θερινά της Αθήνας όμως, που χωρίζονται πλέον σε 2 κατηγορίες. Τα κλασικά, τα παλιά, αλλά και τα μοντέρνα, τα high tech και τα πολυτελή.
1: Ναι.
0: Έχουμε διακυμάνσεις.
1: Εντάξει,
0: πλέον.
1: Και αύριο θα μιλήσουμε φυσικά για επίδαυρο, έτσι, καταλαβαίνετε.
0: Βεβαίως.
1: Έχει γίνει κράτηση στο Λιγουριό ήδη.
0: Συνεχίζουμε με Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ένα από τα νέα της τραγούδια, τίτλος του «Σε ερωτεύομαι». Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. 9:43 η ώρα στο πρωινό της 5ης, 18 Ιουνίου.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Πέμπτης μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας είχαμε και σήμερα το WhatsApp. Πολλά λέγονται, μας λέει, το WhatsApp για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα άσχημα. Αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp, λοιπόν, ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Αύριο το πρωί σε πέδο θα είμαστε.
0: Και συνεχίζει τώρα η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου. Για χαρά.

0: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τζανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 9.300 ευρώ.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα επιβλατσία γεια σου, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Μελωδία 99,2.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
9: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
10: Πάμε Cherry Park.
9: Ναι!
10: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
9: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
10: Cherry Park, the place of happiness.
11: Release Athens 2026, Κυριακή 5 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Παύλος Παυλίδης, από τα ξυλίνα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
12: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
13: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
14: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
15: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα Γιαννάκη σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια, έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
16: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
17: Καλοκαίρι 2026.
18: Ου, αμπρακατάμπρα, γίνε κύμα!
17: Οι μάγισσες στο κύμα καβαλάνε. Τον Οκτώβρη με σκούπα θα πετάνε.
19: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
17: Bigger, better, spookier.
20: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
21: Ανακαίνιση, με τη λέρω.
22: Η ώρα είναι 10.
23: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
24: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
25: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
24: λειτουργικότητας και αισθητικής.
25: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
24: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
25: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
24: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
25: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
24: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
25: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
24: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
25: SMK Group. Το μέλλον.
26: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
27: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281-077-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ποιος περίμενε να την πατήσω μαζί σου? Δεν πιστεύω να μου έχεις κάνει μπορεί.

τρέχεις, με τρέχεις, με τρέχεις, αλήτη με τρέχεις. Με βρήκες ευαίσθητη και για κοροϊδό με έχεις. Με παίζεις, με παίζεις, παθιάρισα ζάρι, με παίζεις. Μα μόλις περάσει η φάση.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδός.gr.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

χρησμά που μας αγγίζει και μας φλογίζει και τη ματιά μας τη μαγνητίζει. Μέσα στο κορμί σου σεριανήθηκα.

γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Σε με φώτα κάθε νύχτα και με σκοτάδια να γεμίζεις το πρωί. Σε είδα μάγισσα και αρχαία χαρτορίχτρα να κανονίζεις την ανθρώπινη ζωή. Σε έχω δει και θέλω πάντα να σε βλέπω. Να σου πετώ στο τζάμι ένα πετραδάκι και εσύ να ανοίγεις το παράθυρο να ακούσω από το ραδιό.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Φουλ και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: SMK Group.
4: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
3: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
4: λειτουργικότητας και αισθητικής.
3: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
4: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
3: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
3: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
4: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
3: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
4: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
3: SMK Group. Το μέλλον.
5: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
6: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69360 69370.
7: iForever 2026. Η γιορτή της αειφορίας για τέταρτη χρονιά στη Σύρο. 19 Ιουνίου στην Έπαυλη Τσιροπινά και 20 στην παραλία του Αμερικάνου. Παρέα με τις άγριοι. Εργαστήρια, μαγειρικές, σωματικές ασκήσεις, παραμύθια, παιχνίδια, μουσικές. Με άλλα λόγια, γιορτή. Γιορτή της αειφορίας. Σας περιμένουμε. Φέρτε και τις φίλες σας. Διοργάνωση και ΠΕΑ Σύρου Ερμόπολης.
8: Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση 107 FM.

έμπνευση 107 FM.

0: γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Πήρα το γράμμα σου χτες βράδυ μέσα στα μάξι.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
4: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 077 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

στη σκληρή, στα ανηλικά παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Ούτε και σήμερα ο ήλιος θα ανατείλει. Σε αυτό το σπίτι δεν υπάρχει ένα φως. Πέρασαν χρόνια που σφραγίσαμε τα χείλη. Να βγω προσπάθησα νεκρός ή ζωντανός. Μπροστά μου έρχονται και φεύγουν εικόνες. Λες και το χθες έχει αγκαλιάσει το παρόν. Και η φωνή του εκφωνητή στη διαπάσω.

όμως στέκομαι γυμνός και τους κοιτάω. Ποιος ήταν ο πρώτος που θα ρίξει τη βολή πριν από το γεύμα μας, ας πούμε προσευχή. Ξανά αυτά πάτη μου στα αλήθεια πολεμάω. Ούτε ένα βλέφαρο δεν έριξε κανείς, ούτε ειδήσεις των 8 ή των 9. Μόνο στο μέτωπο είχα μία γρατζουνιά. Στο τρένο αυτό δεν ανεβήκαμε νωρίς.

0: Κλείστο.
1: Ακούτε Έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: μωρό και πληρώνει και νίκη σε έναν κόσμο σκληρό.
1: Η ώρα είναι δύο.
2: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: SMK Group.
6: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
5: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
6: λειτουργικότητας και αισθητικής.
5: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
6: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
5: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
5: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
6: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
5: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονος, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
6: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
5: SMK Group. Το μέλλον.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

Κάπου εκεί έξω υπάρχει μια ομορφιά. Μας φαίνεται πως κρύβεται για τα καλά, γιατί εμείς συνεχώς την ψάχνουμε. Γεμίζοντας με σκέψεις τον πολύτιμο χρόνο μας, γράφοντας αχλαμάρες καθώς πως πέρασε, αναλύοντας αυτό που ήταν όπου να είναι, το πως θα ήταν ό,τι να είναι και ότι δεν ήταν όσο να είναι. Κάνω αγώνες δρόμου, δεν ανταγωνίζομαι γιατί τρέχω μόνος. Υπνοτισμένος αγωνίζομαι.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
4: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: SMK Group.
6: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
5: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
6: λειτουργικότητας και αισθητικής.
5: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
6: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
5: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
5: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
6: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
5: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
6: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
5: SMK Group. Το μέλλον.

Άρση 107 FM.

θα μείνεις για πολύ. Μα εγώ πρόλαβα και είπα πως με κέρδισες, κι ας μη δοκίμασαν τα χείλη το φιλί.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Αυτό το τραγουδάκι για όσους δεν ξέρουν είναι του Μίλτου. Γυρίζω σπίτι μόναχος άλλη μια νύχτα, μια καλή νύχτα σου γυρεύω φτωχός. Ξεθεωμένος από ψέματα, παζάρια και καπνός. Όλα τα δέσποτα ρωτώ μήπως είδα πού να σε βρω. Της αγάπης στην ουσία τη μετρώ στην άκρη.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.
6: iForever 2026, η γιορτή της αειφορίας για τέταρτη χρονιά στη Σύρο, 19 Ιουνίου στην Έπαυλη Τσιροπινά και 20 στην παραλία του Αμερικάνου. Παρέα με τις άγριοι. Εργαστήρια, μαγειρικές, σωματικές ασκήσεις, παραμύθια, παιχνίδια, μουσικές. Με άλλα λόγια, γιορτή. Γιορτή της αειφορίας. Σας περιμένουμε. Φέρτε και τις φίλες σας. Διοργάνωση και ΠΕΑ Σύρου Ερμούπολης.
7: Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM.

0: μπράβο μας.
1: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

0: σε το ταξίδι.
1: Ακούτε Έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: ώρα είναι 6.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Φουλ και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ανακοινησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: SMK Group.
8: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
7: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
8: λειτουργικότητας και αισθητικής.
7: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
8: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
7: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
8: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
7: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
8: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
7: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
8: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
7: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Γεύση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
2: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
3: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

και πάλι εμάς θα πάρουν φαλάγγι. Είμαστε αρρωστοί. Ένας κόσμος που κρύβει το δράμα με μια δίθεν στυλίδευση, αξιορίστος με την

0: Η ώρα είναι 8.
1: SMK Group.
2: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
1: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
1: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
1: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
1: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
1: SMK Group. Το μέλλον.

έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Ζήσει 107 FM.

Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα, σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου, στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: πολύ.
1: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

απόλαυση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 10. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.
2: iForever 2026. Η γιορτή της αηφορίας για τέταρτη χρονιά στη Σύρο. 19 Ιουνίου στην έπαυλη Τσιροπινά και 20 στην παραλία του Αμερικάνου. Παρέα με τις άγριοι. Εργαστήρια, μαγειρικές, σωματικές ασκήσεις, παραμύθια, παιχνίδια, μουσικές. Με άλλα λόγια, γιορτή. Γιορτή της αηφορίας. Σας περιμένουμε. Φέρτε και τις φίλες σας. Διοργάνωση και ΠΕΑ Σύρου Ερμόπολης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση 107 FM.
4: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο. Τον 7 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM.

γεύση 107 FM.

Βγαίνει τις πηξίδες του ουρανού, ταγιάζει. Και ο κόσμος κατεβάζει τα ρολά. Μου λες πως δεν μας παίρνει για πολλά, μα είμαι δίπλα σου καθώς βραδιάζει. Σκιές και φώτα σ' αυτό σχέδιο.

Έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Κλείσε το παράθυρο, βλέπουν οι γειτόνι, και την πόρτα ασφάλισε και σβήσε το κερί. Η αγκαλιά μου επίρρωσε σαν τη φωτιά και λιώνει, για σφιχτά αγκαλιάσματα

πες τους να χαρείς. Πες τους πως στην κάμαρα φοβάσαι μ' ανοιχτώνεις.

Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

στον αδιανό μου το χορό. Τόσα αγαπώ είναι η τελευταία λέξη στον αδιανό.

γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

μήπως το βρω καθώς περνώ και μην μπορώντας να υποφέρω τη σκέψη που με τυραννεί. Κοιτάζω για παρηγοριά μου

Κι είναι ώρες πάλι που γυρίζω μονάχος όλη τη βραδιά. Σαν ένας που θα περπατούσε με ένα μαχαίρι στην καρδιά.